0: κυρίες και κύριοι, το ακοπάει ροϊό.
1: Πίζα, πιτουέιουιο.
0: Ογκέλο λαλέα.
1: Κομέλα.
0: Ναι, μάλλον μου κούρι, χαμηλιά κουάρε, κουλεκυρό, είμαι εδώ.

0: Αγίον το νημέρα μπα εμάρα για βί τρες ώρας νη τρίντα μινούτους Καρίμπου η Χάλη Βαλούν μόνο επίργης νησό κυσεράβαν χικούν ολέλο Βαρέτ μπα εγιόραν λέω κυσεράβαν χικούνα ολέλο βαλούν μόνο επίργης Καρίμπου
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.